0: la llena.
1: Κάτσα μη βαθύλου παόλαν, άνου παούν κουούνκου, καγιά μάνα.
2: Κουμά, η πάντσα όλα, άνου τένε, ουα.
1: Άλλου αγιά να κουγιά, και λε χειράκα. Κάνε έγκυρα.
2: Γι.
1: Αμού έγκυρα, τον κόκκου σιλάει, μιλήγα κολοχόρ και γκρο. Ay, ay, calla dian, tapi kaki melipat gana. Dilem, ya, ampun.